Ενάφτερο σωτή βάλιτσαν και τα πουρτου που πόβαρουν. Ενάφτερο σωτή βάλιτσαν και τα πουρτου που πόβαρουν. Να ξαλαβρύνω τούτους τους ώμους που τα χρυστά που κούβαν.

0: κάθε μέρα τσίνω τον κόσμο που λακταρείς. Με στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα τσίνω τον κόσμο που λακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες με στο όνειρο σου.
1: Wartburg Radio 96,5. Angemacht, mitgemacht. Euer Sender für die Wartburg-Region.